Μαζί στο μεξί, βίσκεστ ότσιν το δε. Σε τα λέει τα πόρε, τε άδμις και ρε.